0: O Radio. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο.
1: Αλλιώ
2: μη μάρ με πατσού.
0: Ιτίνο, O Radio.